Όταν ήραμε σήμερα free, καρέκια μόδα φωντσίν, έγινε η κανόνα τε που πότε τα αράτε μάνε, ακέτα καμάνα, τα βαρανικά για να στρώ αβότα φων, υπό κέν που όκαμ, έκει ο κιόκι, τα ήτα παρά, το να τελείμε το αντέμε, με αβότα φων, τα ένα, όταν ήρια είναι κανή πιτάν σε να κον ίσεμ, καρέκια αν καν ίσεμ νε μάγαν να κο βότα φων, αν τα ουρό είναι πέν καρίνα και να μ' τα ρεπούν πέτα λέω εγώ, τα βαρίραν καν, αγώ να το μεν τα ένα κο, με αβότα φων, τα ρεπούνια, αντρέτ, τα ουάνα ακιά ακιά, Ipo kin panin dong rona. Kapo am tata sim kai nori era pora roi ka meteroi po kin pokonana pen kapo akan wan nam tata sim men rian despa to wana to wana to wana te poki yon broadband data gifting. Kata yang kai Vodafone together we can. Sipate tangira me ana service Vodafone yon sipakin nam tata mako yaroam. Kapo pena ko yam koraki kiroroam men nam taripun ke broadband data. Ωραία στα τα ουάνα τα ουάνα τα ουάνα τα πόκη, ωραία mobile data gifting και broadband data gifting, νικανοχώ να μου πάνε τα νερά.